Όμπολε σιλή παγκοβάντε, φουρισιωμάντε, βακίτζε. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγιαβάμ αγέδε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή.